0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man den Fisch in die Nähe.
1: Doch davor wen? Amazel ist da voll die Maske. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οκταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Whoop-a-doody-whoop. Whoop-a-doody-whoop-whoop.

0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man dem Fisch in die Nähe.
1: Doch davor den Hammerfell ist mir deutlich massiv. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οκταπόδι θέλει 40 φορές να το φροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Whoop-a-doody-whoop. Whoop-a-doody-whoop-whoop.

0: σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγιεινείς, όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.
1: Pick a private and stress-free location. Set a relaxing mood. Get comfortable. Get consent.